στο Ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5. Κόσμος τους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

αίτητα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Απόστολος Χατζηχρήστος ερμηνεύει «Ας μην ξημέρωνε ποτέ», στιχουργός Κώστας Μάνεσης, 1941.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Δύο συλλήψεις για εμπρισμού σε Κάριστο και Τρίκαλα, ο ένας εκ προθέσεως και ο δεύτερος για εμπρισμό από αμέλεια σε αιωλικές εγκαταστάσεις. Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ. Ο Ισραηλινός που έκανε μπαρμπέκιου και προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Τα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 επέστρεψαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο οκτάμηνο του 26. Σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ είναι πρώτων πυλών. Κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι επανειλημμένα έβαζε τα κέρδη πάνω από την υγεία των παιδιών, εκμεταλλευόμενη τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους, ενώ ταυτοχρόνως παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 39 ή και 40 βαθμούς αναμένεται να επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο. Δακρυγόνα και επεισόδια στη Σόφια πριν από το Ματλεύσκι ΑΕΚ.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Πες μας, ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας το πει σήμερα?
5: Θα σας πω την Προσφυγούλα.
4: Είναι δημοτικό?
5: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
4: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
5: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
4: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
5: Το αφιερώνω στην Προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ ξόδεψε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, έμεινε στο 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την απόκτηση του Κάσερες από την Τουλούζ, δαπανώντας 10 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Βενεζουελάνο Χαφ, που θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προτελευταία του προπόνηση πριν υποδεχθεί τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ αύριο για τα play-off του Conference League. Η προετοιμασία του Τριφυλιού για το μάτς με τους Τσέχους θα ολοκληρωθεί σήμερα. Ο Αλέσιο Λύση θέλει τον Ρούμπεν Σάντσεθ στο ΠΑΟΚ. Με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να παραμένει στη διεκδίκηση του 25χρονου Ισπανού και να ετοιμάζει νέα κίνηση προς την Εσπανιόλ. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, με τον 27χρονο Πορτογάλο goalkeeper να υπογράφει για 4 χρόνια. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολέου του, επιδιώκοντας να μείνει ελεύθερος, προχώρησε ο Τόμας Γουόκαπ, όπως γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
2: Έλα εδώ ρε να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
3: Έπιασε, τι έπιασε. Δικάρισε έπιασε. Δυρισιτζής και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπας, ο νικητής, με εκείνον τον άλλο του Πορτοβουλιά. Αυτός που είναι έτσι. Ήπιανε κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80, πες 9.
2: Γιατί να πω 9.
3: Πες 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλος εκείνος ο Πορτοβουλάς, που τον κυνηγάει στην ομινία όλο. Ξέρεις ποιος σου λέω, εκείνος που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, δυο κατοστάρια, έφτιαξα δυο αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
2: Γιατί 15.
3: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα τους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που σου μιλάει και κοιτάζει το τόπιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έτσι έκανα κάτι αυγά, έδωσα δυο κονσέρβες σάκης που είχα.

0: πούμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
1: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όξο, ρε!
0: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούνα, ρε. Σκουτζάζε.
3: Όχι. Όχι.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούρουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Δύο συλλήψεις για εμπρισμού σε Κάριστο και Τρίκαλα, ο ένας εκ προθέσεως και ο δεύτερος για εμπρισμό από αμέλεια σε αιωλικές εγκαταστάσεις. Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ. Ο Ισραηλινός που έκανε μπαρμπέκιου και προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 επέστρεψαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο οκτάμηνο του 26. Σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ είναι πρώτων πυλών. Κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι επανειλημμένα έβαζε τα κέρδη πάνω από την υγεία των παιδιών, εκμεταλλευόμενη τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους, ενώ ταυτοχρόνως παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 39 ή και 40 βαθμούς αναμένεται να επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο. Δακρυγόνα και επεισόδια στη Σόφια πριν από το ματς Λεύσκη ΑΕΚ.

0: Κόσμος στους 93.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα

Ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, πελαζοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης, 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαθίτες σε αντίπεινα, επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
3: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
2: Γεια, συνέχισε.
3: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
2: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση.

0: με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε κίναλι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάο γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: τι άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και τους Ελλήνες σε όλη τη γη. Ακούτε Ράδιο Κόσμος από τις Σέρες.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο συλλήψεις για εμπρισμού σε κάριστο και τίκαλα, ο ένας εκ προθέσεως και ο δεύτερος για εμπρισμό από αμέλεια σε αιωλικές εγκαταστάσεις. Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ. Ο Ισραηλινός που έκανε μπαρμπέκιου και προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στα σελιά Ρεθύμνου. Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 επέστρεψαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο οκτάμηνο του 26. Σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ είναι πρώτων πυλών. Κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι επανειλημμένα έβαζε τα κέρδη πάνω από την υγεία των παιδιών, εκμεταλλευόμενη τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους, ενώ ταυτοχρόνως παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 39 ή και 40 βαθμούς αναμένεται να επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο. Δακρυγόνα και επεισόδια στη Σόφια πριν από το ματς Λεύσκη ΑΕΚ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιππειρωτικά και Κρήτη. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Καβάρα Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Πρέβεζα, Σύφνος, Άρτα, Μύκονος, Χάνια, 33 Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Λίμνος, 36 Καλαμάτα, Τρίκαλα, Γιαννιτσά, Σέρες.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Κόσμος στους 93.

Καριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς,

φεύγει από το νερό, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τροφή χτίσει βουλιά, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο το κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Γεια σου Θανάση συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έγινε ρεζίλι των σκυλιών.
2: Σου έχω κάνει και με κόκκινες αγκιά. Είναι το πόπεδο, τι θέλεις να σου κάνω.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκις ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ.

0: 9 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό.
2: Ford, Μοντέλα Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
6: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
5: Γεια, συνέχισε.
6: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
5: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων ή ποιού σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economouseres.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ ξόδεψε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Έμεινε στο 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την απόκτηση του Κάσερες από την Τουλούζ, δαπανώντας 10 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Βενεζουελάνο Χαφ, που θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προτελευταία του προπόνηση πριν υποδεχθεί τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ αύριο για τα play-off του Conference League. Η προετοιμασία του τριφυλιού για το μάτς με τους Τσέχους θα ολοκληρωθεί σήμερα. Ο Αλέσιο Λύση θέλει τον Ρούμπεν Σάντσεθ στον ΠΑΟΚ. Με την ασπρόμαυρη παένα παραμένει στη διεκδίκηση του 25χρονου Ισπανού και να ετοιμάζει νέα κίνηση προς την Εσπανιόλ. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, με τον 27χρονο Πορτογάλο γκολκίπερ να υπογράφει για 4 χρόνια. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολέου του, επιδιώκοντας να μείνει ελεύθερος, προχώρησε ο Τόμας Γουόκαπ, όπως γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
9: Κόσμος στους 93.

Amor.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτ και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μουσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1.

0: Λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτυπητές τιμές.
0: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητά. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποθέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά ήθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Καβάλα Αλεξανδρούπολη, Άξος, Πρέβεζα, Σύφνος, Άρτα, Μύκονος, Χανιά, 33 Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Λίμνος, 36 Καλαμάτα, Τρίκαλα, Γιαννιτσά, Σέρες.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Κουβάλεις και την ανιψιά σου, θα μας κάνει την όμορφη.
3: Η ανιψιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
2: Γυναίκα σου,
3: ναι.
2: Δικιά σου,
3: όχι του γείτονα. Με αγάπησε και με πήρε.
2: Σε αγάπησε,
3: ναι.
2: Τι αγάπησε που σένα βρέκα το μουστακί.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: πείσει κανένα σε μένα να με χέσει.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
2: Αν με πιστεύεις λιγάκι.
1: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το καστεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο σλήψεις για εμπρισμού σε Κάριστο και Τρίκαλα, ο ένας εκ προθέσεως και ο δεύτερος για εμπρισμό από αμέλεια σε αιωλικές εγκαταστάσεις. Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ. Ο Ισραηλινός που έκανε μπαρμπέκιου και προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Τα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 επέστρεψαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο οκτάμηνο του 26. Σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ είναι πρώτων πυλών. Κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι επανειλημμένα έβαζε τα κέρδη πάνω από την υγεία των παιδιών, εκμεταλλευόμενη τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους, ενώ ταυτοχρόνως παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 39 ή και 40 βαθμούς αναμένεται να επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο. Δακρυγόνα και επεισόδια στη Σόφια πριν από το Ματλεύσκι ΑΕΚ. Περισσότερες ειδήσεις στο Κόσμος News.

0: www.radiomeropolis.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Καβάλα Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Πλεύεζα, Σύφνος, Άρτα, Μύκονος, Χανιά, 33 Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Λίμνος, 36 Καλαμάτα, Τρίκαλα, Γιαννιτσά, Σέρες.
2: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.

0: www.economousaires.gr.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ ξόδεψε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, έμεινε στο 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την απόκτηση του Κάσερες από την Τουλούζ, δαπανώντας 10 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Βενεζουελάνο Χαφ, που θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προτελευταία του προπόνηση πριν υποδεχθεί τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ αύριο για τα play-off του Conference League. Η προετοιμασία του τριφυλιού για το μάτς με τους Τσέχους θα ολοκληρωθεί σήμερα. Ο Αλέσιο Λύση θέλει τον Ρούμπεν Σάντσεθ στο ΠΑΟΚ. Με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να παραμένει στη διεκδίκηση του 25χρονου Ισπανού και να ετοιμάζει νέα κίνηση προς την Εσπανιόλ. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, με τον 27χρονο Πορτογάλο goalkeeper να υπογράφει για 4 χρόνια. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολέου του, επιδιώκοντας να μείνει ελεύθερος, προχώρησε ο Τόμας Γουόκαπ, όπως γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
3: Κόσμος στους 93.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ραδιοκόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Τερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49. Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99. Γεια, συνέχισε. Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό. Έτσι κατάει το καλοκαίρι, φίλοι. Supermarket Kansas. Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Πρέβεζα, Σύφνος, Άρτα, Μύκονος, Χανιά 33 Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Λίμνος 36 Καλαμάτα, Τρίκαλα, Γενιτσά, Σέρες.
1: Κόσμος στους 93.
5: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα.

0: Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από που και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Κόσμος στους 93.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος των Νεοσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ πυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο συλλήψεις για εμπρισμού σε Κάριστο και Τρίκαλα, ο ένας εκ προθέσεως και ο δεύτερος για εμπρισμό από αμέλεια σε αιωλικές εγκαταστάσεις. Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ. Ο Ισραηλινός που έκανε μπαρμπέκιου και προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 επέστρεψαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο οκτάμηνο του 26. Σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ είναι πρώτων πυλών. Κορυφαία εισαγγελική λειτουργός της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι επανειλημμένα έβαζε τα κέρδη πάνω από την υγεία των παιδιών, εκμεταλλευόμενη τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους, ενώ ταυτοχρόνως παραπλανούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 39 ή και 40 βαθμούς αναμένεται να επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο.

0: Δακρυγόνα και επεισόδια στη Σόφια πριν από το ματς Λεύσκη ΑΕΚ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζας, Ύφνος, Λίμνος, Μύκονος. 34 Άρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα. 37 Γιαννιτσά.

λίγο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και

0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης, πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ ξόδεψε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, έμεινε στο 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την απόκτηση του Κάσερες από την Τουλούζ, δαπανώντας 10 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Βενεζουελάνο Χαφ, που θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προτελευταία του προπόνηση πριν υποδεχθεί τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ αύριο για τα play-off του Conference League. Η προετοιμασία του τριφυλιού για το μάτς με τους Τσέχους θα ολοκληρωθεί σήμερα. Ο Αλέσιο Λύση θέλει τον Ρούμπεν Σάντσεθ στο ΠΑΟΚ. Με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να παραμένει στη διεκδίκηση του 25χρονου Ισπανού και να ετοιμάζει νέα κίνηση προς την Εσπανιόλ. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, με τον 27χρονο Πορτογάλο goalkeeper να υπογράφει για 4 χρόνια. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολέου του, επιδιώκοντας να μείνει ελεύθερος, προχώρησε ο Τόμας Γουόκαπ, όπως γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για λεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στη Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας.

0: 6933-011-495.
1: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζας, Ύφνος, Λίμνος, Μύκονος. 34 Άρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα. 37 Γιαννιτσά.
3: Θες να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες

Γιώργος, κατά κόσμον Μπαγιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

στους 93. Porque será.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Φερμής φέτα pop κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλίων του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάμ πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερς συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ένα ελληνικό χωριό σε υψόμετρο 900 μέτρων στην Πίνδο ανατρέπει τα αρνητικά δεδομένα στο δημογραφικό πρόβλημα. Στη δημοτική ενότητα Χρυσομιλιάς του Δήμου Μετεώρων το μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών είναι πολύτεκνες, καθώς τα νέα ζευγάρια προτιμούν να μείνουν στο χωριό τους και να δημιουργήσουν οικογένεια, παρά να μεταναστεύσουν σε μεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό. Νέους κανόνες για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης με αυστηρότερα

Τα κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς εισάγει, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που τέθηκε σε ισχύ. Μπορεί ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική να ξύλωσε 100 ομπρέλες από παραλία, δίνοντας μάλιστα έντονη δημοσιότητα στην ενέργειά του αυτή. Ωστόσο, επιτίδη δεν έχασαν χρόνο και έβαλαν αμέσως άλλες στη θέση τους. Να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη φέρεται να έχει εξετάσει το Ιράν, σε περίπτωση που ο Τραμπ κλιμακώσει τις επιθέσεις. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

ζωή κυλάει σαν ποτάμι. Πίνει από τα δάκρυα βροχή, μαστάζει.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Απρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
5: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
6: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
5: Γεια, συνέχισε.
6: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
5: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.

0: με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να παραμένει στη διεκδίκηση του 25χρονου Ισπανού και να ετοιμάζει νέα κίνηση προς την Εσπανιόλ. Ο Άρης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, με τον 27χρονο Πορτογάλο κίπερ να υπογράφει για 4 χρόνια. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολέου του, επιδιώκοντας να μείνει ελεύθερος, προχώρησε ο Τόμας Γουόκαπ, όπως γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
1: Κόσμος στους 93.

0: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Τι πράγμα?
1: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Βρε να χατείς, χάλβα.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο νταλγκαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα

0: τηλέφωνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Ευθύνων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.οικονομουσερες.gr.
6: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Όλα θα κριθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς, δήλωσε ο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για τον Μεγντή Ταρέμι έχει φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού, με το ενδεχόμενο της άμεσης αποχώρησης του Ιρανού Φορ να είναι αυξημένο. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης με τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από το τένις, καθώς βρέθηκε θετικό σε έλεγχο για κοκαίνη. Ο άρχοντας των Κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να κατακτήσει για ένα τη φορά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεμ της Κροατίας. Το απόγευμα ξεκινά την προσπάθειά του.
9: Κόσμος στους 93.
10: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
11: www.cosmosradio.gr
10: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο.

0: και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ιωάννινα στη θέση Αυτιά, στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσας του Δήμου Ζαγορίου. Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Περισσότερα από 23 δισεκατομμύρια ευρώ αγοραστικής δύναμης έχασαν οι ελληνικές καταθέσεις μέσα στην τετραετία 22-25 λόγω του υψηλού πληθωρισμού που ροκάνισε τις αποδόσεις των καταθέσεων, καθιστώντας αρνητική ακόμη και την απόδοση των προθεσμιακών. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν. Η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο στα ελληνοτουρκικά. Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η Σύμβαση Κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.596 μονάδες. Έρευνα στην Ουκρανία για διαφθορά μελών του Υπουργικού Συμβουλίου του Ζελάχ, κοπιού του Ζελένσκι και του γραφείου. Πήρε αντορζία του. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντήριου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Ιγμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Κόσμος στους 93.

ρυθμός στους 93. 1, 2, 3.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28.

0: 8,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυπτουσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
3: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
4: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
3: Γεια, συνέχισε.
4: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
3: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Όλα θα κριθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος, γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς, δήλωσε ο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για τον Μεγδί Ταρέμι έχει φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού, με το ενδεχόμενο της άμεσης αποχώρησης του Ιρανού Φορ να είναι αυξημένο. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης με τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από το τένις, καθώς βρέθηκε θετικό σε έλεγχο για κοκαίνη. Ο άρχοντας των Κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να κατακτήσει για ένα τη φορά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεμ της Κροατίας. Το απόγευμα ξεκινά την προσπάθειά του.
8: Κόσμος στους 93.

μας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Έλληνα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Αξιολογείται το επίπεδο της απειλής του Ιράν για πλήγματα στην Ευρώπη, καθώς και η λήψη μέτρων για την άμυνα της χώρας μας, αλλά και τη συνδρομή σε γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά στις φυλακές διαβατών. Σοκαριστικό κύμα γυναικοκτονιών στην Ιταλία. 6 γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24 ώρα. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων παγκοσμίως εκτινάσσονται. Χρέη, ελλείμματα, πετρέλαιο και πληθωρισμό συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει και ένας απρόσμενος ανταγωνιστής για το παγκόσμιο χρήμα. Η τεράστια μηχανή δανεισμού που τροφοδοτεί την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. 12 συλλήψεις για τη δολοφονία Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία. Μαρτυρίες ότι δεν παρενέβησαν παρόντες αστυνομικοί.
10: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζα, Σύφνος, Λίμνος, Μύκονος 34 Σάρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρικαλά 37 Γιαννιτσά.
12: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
7: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
6: Γεια, συνέχισε.
7: Μέχρι την Τετάρτη, Λουκάνικα Χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
6: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street Cameo. Προπόληση, more.com.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Όλα θα κρυθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς, δήλωσε ο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Λεύσκη.

0: πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για τον Μεχντί Ταρέμι έχει φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού, με το ενδεχόμενο της άμεσης αποχώρησης του Ιρανού Φορ να είναι αυξημένο. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης με τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από το τένις, καθώς βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαίνη. Ο άρχοντας των Κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να κατακτήσει για ένατη φορά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεμ της Κροατίας. Το απόγευμα ξεκινά την προσπάθειά του.
1: Κόσμος στους 93.

τρελανώ κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake.

0: αμάφι. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70. Εσκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απότολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Εβελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα ΝΑΦ-ΝΑΦ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο κυρίως στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καβάλα, Πρέβεζας, Ύφνος, Λίμνος, Μύκονος. 34 Άρτα, Ρέθυμνο, Αθήνα, Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα. 37 Γιαννιτσά.
11: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και

0: Περιακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Όλα θα κριθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς, δήλωσε ο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για τον Μεχντί Ταρέμι έχει φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού, με το ενδεχόμενο της άμεσης αποχώρησης του Ιρανού Φορ να είναι αυξημένο. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης με τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από το τένις, καθώς βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαίνη. Ο άρχοντας των Κρήκων Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να κατακτήσει για ένατη φορά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεμ της Κροατίας. Το απόγευμα ξεκινά την προσπάθειά του.
4: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Νέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economouseres.gr.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αξιολογείται το επίπεδο της απειλής του Ιράν για πλήγματα στην Ευρώπη, καθώς και η λήψη μέτρων για την άμυνα της χώρας μας, αλλά και τη συνδρομή σε γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών. Σοκαριστικό κύμα γυναικοκτονιών στην Ιταλία. 6 γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν και πρώην συντρόφους τους τα τελευταία 24 ώρα. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων παγκοσμίως εκτινάσσονται. Χρέη, ελλείμματα, πετρέλαιο και πληθωρισμό συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει και ένας απρόσμενος ανταγωνιστής για το παγκόσμιο χρήμα. Η τεράστια μηχανή δανεισμού που τροφοδοτεί την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. 12 συλλήψεις για τη δολοφονία Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία. Μαρτυρίες ότι δεν παρενέβησαν παρόντες αστυνομικοί. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class, now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: αρκετά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 3η 1 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Έσερων. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Αγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
4: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley.

0: 275 γραμμάρια, 2,49.
1: Shell Energy Drink, μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου, 1,33. Και Kaiser Beer Κουτάκι, η εξάδα, μόνο 4,99.
0: Γεια, συνέχισε.
1: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα, μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο μπροσιάδι, μόνο 2,89 το κιλό.
0: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
1: Supermarket Kansas.
0: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
2: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού, Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στο Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Κόσμος στους 93.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.

0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

θέλεις να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της Actionate μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πεζοϊκό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με ένα βοηθό. Ο κόσμος άμα πιάνει στη μύτη τότε πώς είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μα καλά πως όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακίνηση, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Αυτό το βράδυ γκρέμισε τις ελπίδες.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Thank you. Thank you. Cosmos, 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κόσμος στους 93.